0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.
2: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελά...

πόσους σ' αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί. Με λίγο φόβο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους σ' αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.

103,9. Ξέρεις τι ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις τι ακούς. Τα μυναγή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 1114 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
1: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ήσουν η Μύκονος εσύ. Αν ήταν εγώ...
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμινάϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Τι?
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
0: Και?
1: Δεν θα θυμώσεις?
0: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
0: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
0: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
0: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 9:30.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.

0: βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Αν σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, η ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης είπες, Daily Couscous στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσω Χριστουγεννιάτικα.
1: Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης είναι εδώ ανάμεσά μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό σε οροπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί σε ένα Μασούτη μπορείς να μπεις και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Πιο κοντά, να ακούγεται 100%.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι ένας Μασούτης είναι προσβάσιμος σε όλους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι. Το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: μένα. Όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, αλλά είμαστε από του πρώτου που το παίζουν.
1: Sorry, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμείς το ξέραμε.
1: Από εμείς πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκινάει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο
1: πότε
0: Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε, θυμίσαι μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Θα λείπω.
1: Θα λείπεις ακόμα. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου?
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας?
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Ενώ με τα Χριστούγεννα
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη αρχίζει Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχίζει Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα.

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγκι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει στον κόσμο, ότι εγώ τα ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε.
1: Ακούστε
0: και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνω μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγκι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγκι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνω. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, σου λέει, έβαλε το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα ναι. τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε?
1: Α, χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιζοπανή, γιατί τι να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, έχετε να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε. Ή...
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνεις στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημερο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Μπανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Μίση Σμιθ.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένα ερωτισμό μεταξύ του.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και μη σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα, μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει
0: πάρα
1: η μουσική
0: πολύ.
1: Των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισες, αλλά η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι μωρέ, εντάξει. Κοίταξε, αυτό που κάνουν ας πούμε στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγγλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω την αναλογία.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει? Μα μην πας στην Britney Spears που είναι πιο μακριά. Ναι. Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίδη, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να
0: εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πώς.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι γιατί. Αναβήσει ναι. Και επιστρέφει.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση. Από την...
0: Ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βέβαια, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε σε, και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους.
0: Ναι.
1: Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης, είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Το λέω με κάποιο αρνητικό τρόπο. Αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο και η Μαντόνα
0: έκανε
1: πόσο
0: μία...
1: χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση.
1: Είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Άννα Βύση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι, ότι η δημιουργία... Το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344. Τι?
5: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
6: Και?
5: Δεν θα θυμώσεις?
6: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
5: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
6: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
5: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
6: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο.

0: Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, 9 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό με πρόστιμο.
1: Έτσι. Μία από τι νέε κυκλοφορίε. Παιδιά, εδώ είμαστε εμεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα με το Μασούτη δίπλα μα. Χέρι-χέρι πάμε, να ξέρετε. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τα επικοινωνούμε και σε εσάς, να τα λέμε και σε εσάς, γιατί αυτά που κάνουμε κι εμείς. Εντάξει, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι κάποιος σε στηρίζει, κάποιος είναι δίπλα σου. Πας, δεν βγαίνεις. Πώς το λένε, χωρίς ρούχα,
0: ναι.
1: Δεν σε έχει εκδίσει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό. Αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω. Δεν σε έχει εκδίσει. Δεν σε έχει εκδίσει. Ακριβώς. Δεν σε έχει εκδάρει. Τον υπομπάζω μου αυτό.
0: Φαρμασί.
1: Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα, έχεις τη μάσκα του μου το μεγαλύτερο από την οικονομία σου, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Παιδιά, αν επιλέξετε και πρώτη ματσούζα από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και είμαστε γκραν, έρχεστε και ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, δηλαδή στα 6 ευρώ
0: έκπτωση
1: που παίρνετε στον λογαριασμό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ έτσι. Λίγο. Παύλος Γκόρδης, μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κινηθώ. Τέσσερις τείχους όλη νύχτα θα κοιτάω. Έχω βγει εκτός.

0: Απόν, αυτή είναι η καντάδα. Ένα τήλικος που είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Πού? Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πει αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
0: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστορ με την Βανδύ.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
1: Δεν το θυμάμαι. Mm.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
1: 97? Mm. Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
0: 1997, 29 χρόνια πριν, τίποτα, δίπλα.
1: 30.
0: 29.
1: 2020. Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, σε Παναγιώτη λίγο. Μου.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης, ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
1: Τι λες? Οκ. Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Πολύς πόνος στο τραγούδι, δηλαδή. Εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνεις δύσκολα, ας πούμε.
0: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Καταρχάς, άνδρας καλλιτέχνης είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Υποφέρουμε, μωρό μου, υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, αλήθεια?
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστά, έχεις.
0: Να γλίτως. Κάναμε τα πάντα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας, ναι, της καρδιάς σας, που έχω βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά ότι ζήτησε από τη Βύση, τα ξέρεις αυτά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

0: Για κάποιο λόγο, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους, είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
0: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε. Και είπε ότι ισχύει αυτό. Και ότι απλά το βλύνουν
0: μεταξύ είναι πολύ
1: μεταξύ
0: καλά
1: τους.
0: Παρόλα αυτά.
1: Ναι, και ότι το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξοδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξοδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
0: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν εγώ. Είμαι ο κατάλληλος. Ναι. Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σου
0: στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Daily Couscous

0: Ντίλι Κουσκούς. Εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έπρεπε να δώσω μια συνέντευξη Αθηναϊκού Οικονομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξωδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου και έχω περάσει δύσκολα, ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή, δεν είπα, ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μωρή, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα full τοξικό περιβάλλον, ναι, πια. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, εσύ σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού πρέπει να συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβες. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργύρος
1: και ο Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Ανοιχτή ακρόαση, πάνω Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου πέφτει, νομίζω, στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου. Εδώ ρε Παναγιώτη, καλά καλά δεν είναι 28η.
0: 28η δεν πέφτει.
1: Πέφτει
0: τα μέσα στη εβδομάδα, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότατη Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, εντάξει, άστο. Μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25-26-27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύω εσύ ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Του Αγίου Πνεύματος που
0: αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε που ψάχνουμε τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά, δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα, πότε.
0: Πέφτει αργά λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. 12 Απριλίου ήταν.
1: Α, νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά, δεν πρέπει να μεταφερθεί η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συνοδεία, θα είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Καμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα...
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23

0: Θετικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα, δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα, το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας, με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό, στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Τι?
3: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Και?
3: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
3: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
3: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
9: Έλα, πιάσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
11: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 12:30.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Επιτέλους, μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, παιδιά, όταν βλέπεις την Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, που είναι από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους του showbiz, να έχουν τέτοια ζητήματα μεταξύ τους, καταλαβαίνετε ότι προφανέστατα είμαστε όλοι σε σοκ. Εμείς παρόλα αυτά σήμερα θα κοιτάξουμε να ζήσουμε μια εκπομπή μαγική, να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες και φυσικά να δούμε τη ζωή θετικά. Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Για όποιον δηλαδή ήταν χθες έτσι λίγο στα δύσκολά του, θέλω να κρατήσετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

Τι περιμένουμε, πώς και πώς και γίνεται ένας παντζουρλισμός, θα έλεγε κανένας. Τα ροτ προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός. Έρχεται το κορίτσι μας ξανά. Το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Justin να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της ροτ σε διάφορα μαγαζιά Sephora. Βασικά σε όλα τα μαγαζιά Sephora. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα.
1: Σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Μα αν ήταν εγώ.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολού 4716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
10: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
10: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
11: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Ιωνικός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλυχός, ο ειδικός.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 1:30.

απαγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, επίσης με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά δυσχερή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται το ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ξανά ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι και με τα ξαδέλφια που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευόταν. Κοινώς, η Στέλλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέα και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
4: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
5: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε και αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
6: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σου
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, από εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, το μου φυλάει και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρχισα να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν
2: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
10: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
10: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
10: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
10: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
11: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 2:30.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω και εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή. Μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Τι?
3: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Και?
3: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
3: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
3: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
4: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
5: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε και αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
6: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό, 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
7: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
0: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
0: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
8: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 3. Θανάσης Πηλιχός, εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344. Τι?
4: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
5: Και?
4: Δεν θα θυμώσεις?
5: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
4: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
5: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
4: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
0: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
0: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
8: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
9: Οκ.
8: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
12: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό, λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
13: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
12: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
14: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
15: Η ώρα είναι 3:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Παίζει ελληνικά. Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σουν η Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 4:30.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βίς και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9. Ειλικρινά.

το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμινακή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ωχ!
2: Τι!
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ!
2: Και!
1: Δεν θα θυμώσεις!
2: Όχι, καθόλου! Έχω τους Clean Busters! Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά!
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο!
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση!
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε!
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
9: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
9: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Και τώρα... Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, χαίρετε, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου και λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα σχεδόν. Έφτασε Παρασκευή και δεν καταλάβαμε κάτι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Είμαστε όμως εδώ δυνατοί, με θετική ενέργεια, να ακούσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

η κόντρα Καρβέλα Βύση. Ασφαλιστικά μέτρα για τα τραγούδια του συνθέτη. Θα τραγουδήσει φέτος τελικά το χειμώνα η Άννα Βύση στο κέντρο διασκέδασης που ετοιμάζεται για αυτήν.

0: τρέλα που έχει τραγουδήσει ασύ, ο παγορεύσει κανονικά. Για θα πει Δύση, παιδιά, θα αναγκαστεί να πει μόνο παλιά τραγούδια και άλλων καλλιτεχνών.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

上がんなくてさ、ポシュレのロベセンミス、エピクトーシス。

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε!
0: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βύση στη συναυλία της στο ΆΚΑ, σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, χαρακτηριζώντας τες χειρότερες από κάθε άλλη φορά, και τόνισε πως η κριτική γίνεται με καλή διάθεση.

Άλλο που διαβάσαμε, παιδιά, που το έχουμε ξαναχιλιοδιαβάσει. Πάλι η ίδια ιστορία. Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον Αντένα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Παιδιά, αυτά τα γράφαν και πέρυσι και πρόπερσι και τελικά πάλι στον Αντένα ήταν με την εκπομπή τους να κάνει θράψη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. 103,9.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κοίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούνει.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 6.

0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

George Clooney ανοίγει, παιδιά, ιταλικό εστιατόριο στην Γαλλία. Παντρεύει Γαλλία και Ιταλία, λίγα χιλιόμετρα από

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν παιδιά, αυτό το μήνα δύο ζώδια θα βάλουν τη ζωή τους σε τάξη. Θα ξεκαθαρίσουν σχέσεις και καταστάσεις. Μιλάμε για τον Παρθένο.

0: αρκούδες έχω, μια ρημάδα στεναχώρια. Με λίγα λόγια.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Τι?
4: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
3: Και?
4: Δεν θα θυμώσεις?
3: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
4: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
3: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
4: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
3: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
3: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
6: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα, κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά.
3: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
7: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
3: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
8: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Μαν ήταν νερό.
3: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
9: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
9: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
9: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
9: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
10: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
11: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
11: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
11: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 6:30.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά, Γιώργο Γιαννιά, το τραγούδι, το αγαπημένο που αγαπήσαμε όλοι, δηλαδή, «Πάνω στα σύρματα».

Σοφία Βογιατζάκη, αγαπημένη μας, λέει ότι έχει χάσει συνολικά 36 κιλά. Το ζήτημα, λέει, είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω.

Αγαπημένοι μου φίλοι, άλλη μια εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να ξεκουραστείτε όσοι το έχετε ανάγκη. Και όσοι έχετε ανάγκη τη διασκέδαση, διασκεδάστε, χαμογελάστε, βγείτε έξω παιδιά. Περάστε όμορφα και εννοείται να ακούτε ραδιόφωνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο που μόνο επιτυχίες για σας φροντίζει να παίζει. Θα τα πούμε μαζί πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Από μένα να προσέχετε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 7.

Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ. Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 7:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.
5: Ψάχνεις τα κουμπάκια.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8.

χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό, μόνος μου πάει.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας. Είμαι η Billy Isaac και ακούτε το νέο μου κομμάτι, το Μυστικό, εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία, στους 103,1.

σημείον αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο!
5: Γύρισα!
1: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα!
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι!
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8:30.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όνου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα...
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Teke, teke, teke, teke, teke.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κοίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344. Τι?
5: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
6: Και?
5: Δεν θα θυμώσεις?
6: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
5: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
6: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
5: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρια Ευβίας.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρη.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
8: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
9: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
10: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
9: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
10: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
9: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η ΔΟΥ η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
12: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
12: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
12: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
13: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
14: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
15: Η ώρα είναι 9:30.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

Tonight Radio Show, πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη και φινάλε για αυτή την εβδομάδα για μας. Από Δευτέρα και Πέμπτη κάθε μέρα, δύο ολόκληρες ώρες, κάθε βράδυ είμαστε εδώ παρέα. Άλκης Πλήρης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Αναβήσει, όχι γιατί. Χαμός έχει γίνει και με τον Νίκο Καρβέλα και τον Αναβήσει. Τέλος πάντων, δεν τις παρούσεις. Πάμε να ακούσουμε Αναβήσει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

Έλα να δεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, με δικά σου μηνύματα ξεκινάω. Ο σύντροφός μου κάνει δώρα και όμορφες κινήσεις, αλλά σε κάθε διαφωνία μου τα θυμίζει. Πώς να αντιδράσω? Για μένα πες το ότι εκτιμάς όσο σου προσφέρει, αλλά σε πληγών χρησιμοποιούνται αργότερα σαν επιχείρημα. Ένα δώρο δεν δημιουργεί υποχρέωση να συμφωνείς μαζί τους οτιδήποτε. Ρώτησε τον αν αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά του και συζητήστε το. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, η προσφορά έχει ομορφιά όταν δεν συνοδεύεται από ένα λογαριασμό που εμφανίζεται στον επόμενο καυγά σας. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η στέλα καλή.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Tonight.

Αλλά πνοή Ανατολή, αυτό συνοχιστικά συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δύο καλοί μου φίλοι χώρισαν και τώρα ο καθένας απαιτεί να σταματήσω να μιλάω από τον άλλον. Τι κάνω? Κοίτα, εξήγησέ τους ότι νοιάζεσαι για τους δύο και ότι δεν θες να γίνεις αγγελεοφόρος ή διαιτητής. Κράτησε τις συζητήσεις σας εμπιστευτικές και επέφυγε να μεταφέρεις σχόλια από τη μία στην άλλη πλευρά. Μπορείς να στηρίξεις τη στεναχώρια τους χωρίς να συμμετέχεις στη σύγκρουση. Δηλαδή, οι φιλίες δεν χρειάζεται να τελειώσουν μαζί με τη δική τους σχέση. Αυτό είναι μια δική τους απόφαση, όχι μια δική σου. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Κόρδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητάμε για όλα αυτά τα οποία θέλετε να βρούμε λύσεις. Όχι πως τις έχουμε όλες τις λύσεις, αλλά προσπαθούμε να τις βρούμε παρέα. Δεν γίναμε ποτέ κανονικό ζευγάρι, αλλά μήνες μετά το σκέφτομαι ακόμη. Γιατί μου είναι τόσο δύσκολο? Ξέρεις, ίσως σου λείπει αυτό που φαντάστηκες ότι θα μπορούσατε να ζήσετε. Οι ιστορίες που μένουν στη μέση αφήνουν πολλά αν. Γιατί υπήρξε, τι υπήρξε πραγματικά μεταξύ σας και τι περίμενες να υπάρξει. Αυτό βοηθάει να δεις καθαρότερα την απώλεια. Δεν χρειάζεται να υποτιμάσετε στεναχωριό επειδή η ιστορία σας δεν απέκτησε τίτλο. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με φύγεις τώρα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 Οκτωβρίου. Μιλάμε υπέροχα στα μηνύματα, αλλά όταν βρισκόμαστε υπάρχει αμηχανία και δεν νιώθω την ίδια έλξη. Να συνεχίσω. Κοίτα, δώσε χώρο σε ακόμα μια συνάντηση, δηλαδή κάνοντας κάτι απλό που σας χαλαρώνει. Η πρώτη αμηχανία μπορεί να περάσει, αν όμως η σύνδεση υπάρχει μόνο στην οθόνη, πρέπει να το παραδεχτείς. Ξέρεις, τα μηχανήματα επιτρέπουν να σκεφτόμαστε κάθε λέξη και από κοντά

Κατερίνα Λιόλιου και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 2005 στον δίσκο Πώς Παίρνω τα Βράδια Μόνος, πολύ καλά κατάλαβες, Νίκος Βέρτης, Κυριάκος Παπαδόπουλος μουσική, Ηλίας Φιλίππου στίχη και Κάποτε θα δεις, πονάει η αγάπη, στο πρώτο σου δάκρυ θα με θυμηθείς. Νίκος Βέρτης, Κάποτε θα δεις.

Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω, μια σφραγισμένη καταδίκη. Κι ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχή όλων μας εδώ είναι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ψάξει εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια και βρήκαμε τη συνταγή η οποία κάνει τους συνανθρώπους μας να περνάνε καλά. Αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ηχογραφούμε έναν δίσκο ζωντανό. Άρα είστε συμμετέχοντες. Και γι' αυτό, ναι βέβαια, η φωνή σας θα μείνει στην ιστορία, όπως και το χειροκρότημά σας. Άρα τι πρέπει να κάνετε? Δια της τριβής παράγεται θερμότης, η θερμοκρασία φτάνει σε εμάς, ανεβαίνει η ψυχική μας διάθεση, αποδίδουμε καλύτερα, περνάνε εσείς καλά. Αυτό το χειροκρότημα είναι της πλάκας. Πάμε ένα καλό, πάμε, πάμε. Έχουμε, αφού έχουμε. Καλή διασκέδαση.
1: Ταμιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight.
4: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Χάρτινες Αγάπες του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαι Ελεύθερη και οι φίλοι μου οργανώνουν συνέχεια γνωριμίες χωρίς να με ρωτούν πώς το σταματάω. Κοίτα, πες τους ζεστά αλλά ξεκάθαρα. Ξέρω ότι νοιάζεστε, αλλά θέλω να με ρωτάτε πρώτα. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ανοιχτή στον έρωτα χωρίς να θες να κάνεις. Χωρίς την ουσία κάθε σου έξοδος να γίνεται ένα προξενιό. Πρότεινε τους να σου αναφέρω μια ονοριμία και να αποφασίζεις εσύ αν θέλεις την ουσία να την προχωρήσεις και να την κάνεις. Η προσωπική ζωή χρειάζεται τη δική σου συμβολή, επιθυμία, ακόμα και όταν οι άλλοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Αυτός είναι ο πόν, αυτή είναι η κατάδα.

Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Νατάσα Θεοδωρίδου, Πασχάλη Στερζής, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν το Night Radio Show. Άλκης Πεντρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Και εγώ τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, σε περιμένω εδώ, στο Night Radio Show. Γεια χαρά!

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αστροκέντητα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Εγώ ήμουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.